0: Καρτέμπυρο Super Hits. Το νούμερο 6.
1: Come here, baby.
2: You know you drive me up a wall, the way you make good folks.